0: Σιχαχουνιλό, κουάν λίνε χαματ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπατ ασεβ, ρέναχ σα κουάν κέμπ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέν καρ ιν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρέρου ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουάν κατχουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν μπενίτο πετέν, ουτ πατ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ουτανα κουάν κόπ εξπρέσ, ουλάκ σα λιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρεσέν. Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yuam, Nashala Juanjic.
1: En las redes salvajes te espera. Jaguar Estéreo 997. Búscanos.